Το σήκαν με μιλήσατε. Αφή προμανόκα. Απος με μιλά. Γεώνα τσέι. Sayok.

0: καταστροφή, Λένα, ναι. Λένα, αρτάτ, μάνα με. Τάραν καρνά, φίλ καρνά. Το απνέ. Ανάτικαλ. Ατικαλ, ματιακαλ. Σαγκαμ.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।